0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον,
1: Κύριε
0: ελέησον,
1: Χριστέ
0: άοδινος,
1: Χριστέ
0: εξ άοδινος, Πάτερ τη Καιλής Δίος, Κύριε δέμπτορ μούντι Δίος, Σπίριτου Σάνκτη Δίος, Σάνκτα Τρινιτας Ονος Δίος, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δε Γενιτρίξ, Σάνκτα Βίργο Βίργινομ, Μάτα Κρίστη, Μάτα Εκκλησίε, Μάτα Διβίνε Γράτσιε, Μάτα Πουρίσιμα, Μάτα Καστίσιμα, Μάτα Ινβιολάτα, Μάτα Ιντεμαράτα, Μάτα Αμάμπιλις, Μάτα Αδμιράμπιλις, Μάτα Πόνι Κονσίλι, Μάτα Κριατόρις, Μάτα Σαλβατόρις, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βεναράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπίκουλουμ Ιουστίτσιε, Σίδη Σαπιένσιε, Κάουσα Νόστρε Λετίτσιε, Βά Σπιριτουάλε, Βά Σονοράβιλε, Βά Συνσίγνιε Διβοτσιόνες, Ρόσα Μυστικά, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Ιμπούρνια, Δόμους Αούρια, Πούδρις Άρκα, Ιάνουα Τσέλη, Στέλλα Ματουτίνα, Σάλους Ινφιρμόρουμ, Ρεφούτσιουμ Πεκατόρουμ, Κονσολάτριξ Αφλικτόρουμ, Αουξίλιουμ Κριστιανόρουμ, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina in Cielo Assunta, Regina Sacratissimi Rosarii, Regina Familie, Regina Pacis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus. Deus quius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concedi quesmus, ut hec mysteria, Sanctissimo Beate Maria Virgins Rosario recolentes, et imitimo quod continent, et quod promittunt assequamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Dominus vobis cum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini.

0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ άουδινος, Χριστέ εξάουδινος, Πάτερ δε Κέλης Δέους, Φίλιε δέμπτορ μούντι Δέους, Σπίριτου Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτα Ζούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέσιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουλίσσιμα, Μάτερ Καστίσσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Speculum Justitiae, Sedes Sapientiae, Causa Nostra Letitiae, Vas Spirituale, Vas Honorabile, Vas Insigne Devotionis, Rosa Mystica, Turris Davidica, Turris Eburnea, Domus Aurea, Federis Arca, Iano Acceli, Stella Matutina, Sarus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Provetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Cerum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate Fecunda, Umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercedere essentiamus, per quam meruimus filium tuum auctorem vita suscipere, et ecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.